0: Κούτα είδες?
1: Γόρε.
0: Ας τα κες γόρε.
1: Νίστα.
0: Ας τα στον τα είδες γόρε.
1: Τα σκότσιν τόλε.
0: Όντα δόπρο.